0: μα πουράβικ.
1: Η πίλβικ πολέ πουράβικ.
2: Ναι, κουβέλκε ρίσικας.
3: Πάτα κουσίν τε ρούσιταν.
4: Τε άκασον κι σε κι σεν.
1: Με